που κάμπιατε να κάμπι, σαν τα πρακεπουνιάν είναι αούα, πεσκαλούα τραπατούν, καμά γεμνού τον ακαρμάκι, πασκαράκι, σύγκο. Καράκι μαϊμά για ακάχα σαρακινιάνι να καμπινά καμπίσαν ο καχλουπίκι πασίπ καράκι σου κατλάπας μάρκαν χιτσιά σεγουριδά τσιουδαδάνα. Χαλιοκούτχα τα τα σαρακινιάνι τα τα αλκάλδε μουνισίπαλ σε σαρδοκουέλ έρχο πάχ σαρακιού χιτσιάχα φουέρσας αρμάδας. Χαλιο πανεκαρου καμάτ μα σεγουριδά τσιουδαδάνα ουτχένια πατά και έχω πανεκάμ που αιτα πίσινια γουακής εισπανσίου. Τα τα μινίστρο διτρά, μινίστρο έχω πανπέου καμάτα τα αντέτια σειρακητά είναι αχιλάτ κουλιακανά καχίσα κουνχάμς τα αντέτια έχω τα υπήνου πανεκά χαρσουά για πριν. Τα τα αλκάλι μινισιπάλ σε σαρτο γουάλερ που πάω καμάτα σειρακή γουακής εισπανσίου μα αλιάνσα ακαπάς παλιάνσα ξατοκένχα μινιστέριο δε δεφένσα έχω πανεκάμ που καμάτα Chictaptas in efectivos, Fuerzas Armadas, Aluxan Krenakaji en Aptas y Pañapataki, Siwa en tareas de seguridad ciudadana, La Paz Marcán, Ayukamatu, Echaman, Jaucalup, Eunacampi, Chictaptap, Heitante, Chau y Taipinza, Tata Ministro Marcelo Salinas, Jupampi. Maestro Toquet, Jeseraki, Wakapash, para seguridad ciudadana, Ayukasti, Wakisi, Uxatoquen, Pocasiña, Parsi, Ucampiru, Seraki, Uchichaj efectivos, Fuerzas Armadas, Uxatoquen, Hakiki, para Kukamatas y en Aptas y Pañapatak, Siwa, Akapash, Marcasana Giza, Utgenia Patakisiwa más seguridad ciudadana, Ucamatu Atata, alcalde municipal, César Tocuel, el Jupajar, Suayaraki. Camseraquis Maisa Toquet, Jajilat, Cuyacanaca, Seraquiu, Hichaj, más ruta crítica, Jayuca, Huakisispan, Seraquiu, Irnacaña, Jayuca, Matu, Capachpa, Alianza, Ucajap,